0: Κύρος Νίκη ο Αποσκανάμπα, Σύριος Δηγύπα, Τσαντάπης Αγίντσαριάντας, Αρτρίτης, Αρτρώσεις, Ζεωματίσμο, Οστεοπορώσεις, Ινμούνι Πρωτεστόρ, Καριάνταχ, Καϊ Προδούκτο Νατουράλο, Τσαϊουάνκα με Κορονάμπαχ, Πίζη Τι Αμπουλιάπη, Ιαναπενάμπαχ, Κάνσερ Ομβεϊβάνταχ, Σίδα, Κονοζέας, Σινουσίτης, Μιγράνια, Γκαστρίτης, Διαβέτες, Πρόστατα, Νέρβιος, Τουβερκουλώσεις, Πουλμόνες, Άσμα, Μπακτήριας, Όγκος, Παράσιτος, Ερίδας, Ούλσερας Βαρικόσας, Πάρκινσον, Epilepsia, psoriasis, herpes, zoster, embolia, chantahuasco, namantaima.
1: Centro Natural Salud y Vida, Caicochabamba, Yactapi, Cachan, Calle Guayaramarín, número 720, casi esquina, Avenida República. Parada Tiraki, Laditumpi. Centro